0: Εξ Ιάνιους Δέοι εξεκουητώ λυτπέ κατά μούντι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτη σούντ.
1: Δόμινε νόσουν δίνιους, ουτ ίντρες του τέκτου μέου, σε τάντουμ δικ βέρβο, εσ ανάπητουρ άνιμα μέα.